0: το Γιώργο Μοσουανί, ο Λόγιαν Καλανί, Ναρόσουρα, Μασουρούρα, ο Σαραΐ, Ιτναμπό, όπου είναι την Άβησα, να κοίτει ο Λέντε, ενώ ο Σαέν, και Σουέ,
1: Μάιαλ, FM.
0: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongo longi na abishana.
2: Mayen FM, ewangan olo show.